0: Αμπακέλ Κικ Ελέχ, Λις και Χέλα Αμπακέλ, ο Τροκάνακουις και Χέλη Αμέχ, Σόσ και Χέλη Ναλέτς Ριμ, Λίνε και Στάου Λικουίνχ, ο Τμαλαχ Εμπλη Ισ, να και Κουέντσις Καμπιτσελέμ, Χοκάνακουις Αοσπιτέρ Ριλινεμπά, να ουσμάν ριλμπά λιχαλάν χαλάν και τιαχέλσα λι Κικ Ελέχ, να ουσμάν ουλτρασονίδο, ρε ριλμπάλ μακουάν λιχανάσα τσουάμ, ριλμπάλ στιαχέλσ κόμπλισα εχ, ο τσα άλλη χανά, να ουσμάν ράιος έκης, στιαχέλα ακουάμ, Χοκάνακουίν να ουσμάν λιτσοόκ, στιοπαλέ, λινίνχ ουτ εμπλη κοκάλ, ο Τροκάνακουις στιοπάλι χανά, να κουάνσα τσουάμ, να τσομάν λιχαχέλ έρνια, απέντισε τουμόρις ουτ κουάντσικ σκομών, αρίν να κατσκούλ τσισάσα τσόλ, κανά Μίριαμ Γουίντερ δε Ροσάδο, ουτ λι δοκτόρ Πέδρο Ροσάδο, Ματέσ Παλαγί, τσαμπίλ τσακαλιναχέχ, ουτ Χοκάνακουί τσαμπίλ νεκεμπανόκ, σα Οσπιτάλ Ρελινεβά, Λισμπογλεβάλ 55-50-26-35, Λισμπογλεβάλ Τσιρουλικάιμ, Κακαλονά Ρελιχουνκουτάν, Αάν 77-22-46-26, Νοκο Ατινάξα Εχτσί. Autoservicios Sierra. Spoela maquinaria pesada. Nashim Kuchik. Cabezales ut camiones agatiere. Nashmanu escaneos, diagnósticos, reparación ut calibración resistemas. Maquinaria en general. Motores, diésel ut gasolina. Cajas ut catarinas. Inyección electrónica. Frenos ABS. Dirección asistida electrónicamente. Jokaana kui Nashmanu li reprogramación re llaves. Takuan la ten kankil barku ispoet klamelevachich. Nashmanu chirulika ipskakalo narrelikutan. Lishbok lebal 57-23-94-80, Sicomacosa, primera calle, sección 40, zona 3, Arrincoban, Ut Arajuan, Sicomaxalish Agna, Juanimu Chabil Zagalza, Colonia Las Carmelitas, Whip 100 metros, Chiscat Gasolinera, Puma el Arco, Arrincoban, Autoservicio Sierra, Nequescolchisas, Chola, Echerreja, Juan Carlos Sierra, Ut Eblasca, Gelarran. Utenajuan, Naruna, Catcatenca, Riquen Grúa, Chirulica, Ebsca, Calonar, Relicután.
1: Napalep ralalsk aho la tinta cho kepchak chik angelak chinah kwan kwan kepchak sa ste palep lak an is
0: abanan lishra balikatramit aan hunelik
1: kwan hun lichabil honal chok akwe renakta kub hun chabil ochochnan sa akwe la tepal
0: sa ste palep lak polo chik natyolali ak la tinta Renaktak ikchius likatenamit.
1: Sa hun linajek parkui napali komon te ruk chishkubankil lishun kabalep ut likatink tanumtak.
0: Hunelik anebsh komon likik kyo la tinta, liak la tinta, lishchabil obresinkil litenamitain natikla arrin. Bojonkikin sali teléfono 3476-6115 ut malach ulanimako sali furgon azul natsakal chishkat li destacamento militar.
2: Fafides nashkela to tuminchi jumpat. Junchil no coochi tenkan greshkuaklesinkili tenamit Guatemal. Nakachechito tumin sachutal. Chalen jumil toch obshkakal mil. Relijun jum chikomon. Joganakui. To tumin chalen jumil toch oshib sient mil quetzal. To tumin rela negocio. Reshnimobresinkila cochoch. Retzolok to tumin resh. Lopal junakla estufa ahorradora. Utmalagre paneles solares. Sikeblish agencias. Coban. Carcha. San Cristóbal. Chisek, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic, Ut Arajuan, Juan Cosa, Plaza Financiera, Re, Plaza Magdalena, Arrincoban, Lish PBX 2294-0000, extensión 1701, Lish WhatsApp 3714-6800, Utsa redes sociales, Juan Co, Jo Fundación Fafides.
3: Centro de Visión Cobán. ¿Tienes problemas visuales? Contamos con los mejores profesionales para resolver sus necesidades de la vista. Examen completo de la vista, detección de enfermedades y cuidado de los ojos. Teleconsulta con oftalmólogo, venta de aros y lentes, farmacia y mucho más. Ubíquenos en Quinta Avenida 3-66 Zona 3, a un costado de Escuela de Enfermería Cobán. Nuestro contacto telefónico 3024-8418. Centro de Visión.

0: Κατσόε. Αραναρούνα κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ροσακάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσι Κατλι Πάρκε Σαν Μάρκο. Λίσμο Χλεβάλ 7795-5676-77.
1: Desde México para San Cristóbal Verapaz. Llega Alacranes Musical.

ΕΣΟΕ. Αράνα Ρούνα Κατκουλάκ. Σα Unimedi Clínicas Médicas Ut Sanatorio. Σικομακό. Σα Novena Avenida 229 Zona 3. Σα Ρόσα Κάλι Τεναμίτ Κοβάν. Χουνσαλα Μπέτσικατ. Λιπάρκε Σαν Μάρκο. Λισμοκλεβάλ 7795566. 77.

0: Ζήτατε!
1: Είναι άουκ ότι να τεόν σαγάρο και μπάλς και αλμπάισα είναι κάγρερο ρίκεν μερίνσα ούτλα άτλαγα κουνέλ μαχ καβρε σιμιλέτ ρίκεν γερέρο πλούς δίκε, ηλούστρε πλούς ούτ πυράνια, χωκάν, κουάντι χοϊβενιόμ να ρούνα καλό καΐν σαλί αγρό σερβίσιο να τσακάτ μερίνσα σαχούνα χίλ να χατιάλι καπέ. Hospital Relireba Arrincoban Sabarquine que Ilman e Blinin ut e Blicocal Arrena Banman Likakikushbeh Numeza Ki il Kikelech Lischehela Bakel ut Hokanakus Kiaheli Amech Shosh Kiaheli Nalesrib Linekestau Liquin ut Malach e Bliish Nakeke Quenchish Kabicheleb Hokanakuisa Hospital Relireba Nausman Rilbali Halan Halan Chichahelsa Likikelech Nausman Ultrasonido Reribal Makwani Kanasa Chuam Rilbal Shiaheshko Blisaech Utscha Ali Kana, Naushman Rayos X, Shahela Kwam, Hokanakui Naushman Lichook, Shobale, Blinin Ut Blikokal, Ut Hokanakui Shobali Kana, Nakwansa Juam, Nachoman Lichahel Hernia, Apéndice, Tumores Ut Quanchix Comon, Arin Nakachkul Chisasa Chol, Kana Miriam Winter de Rosado, Utli Doctor Pedro Rosado, Matesh Balai, Chabil Sakalinaje, Ut Hokanakui Chabil Nekebanok, Sa Hospital Relineba, Lishboglebal 5550 2635 Lishbok Leval Chirulikaibs Kakalonar Lejuncutan Aan 7722 4626 Noko Atinaxa Echchi.